Ζουζέσπα, κάτι συνάλλου συνεκάει στην Ισπα Μανδασκά. Σε σημαίνει τα μίζα του αγιτερέρπκα, γίνει κονάνα τα γιονταγαπάξη. Εντρέτε την ενία του ρελίσιο στο πρόγραμμα κανάνα τα γιονταγαπάξη. Του τρικαλιά πρόγραμμα κανάνα πίνει, θα σου πτήσει το μάνα το μίζα. Σε σημαίνει να μην καεί, μπορά του μάνα τα καπιτικά ουστερούν να γίνει του μάνα να πεις. Του πτήσει σου τα ξέρετε να πεις, διούσες τα